0: Champions Link.
1: Ναι. Ναι, γεια σας. Έχουμε κάνει εδώ και ώρα μια παραγγελία 5 πίτες και 3 εσκοακόλες zero αραχώδης.
2: Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει.